0: Radio.
1: Αυτοράδιο.
0: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
0: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.

Αυτοράδιο. Your number one hit music station. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. More hit music every hour. Αυτοράδιο.